Χαχουνιλό, κουάν λίνα χαμάτ ερού, κουάν εκε σμάτ εκαμπλάκ, κουάν κέπτσικ νεκράχ στιο πανκύλι νεγόσιο, ούτ κουάν κέπτσικ νεκεράχ στο χπάτσ κασεβ, ρέναχ σα κουάν κέβ, σα κόπ εξπρέσ πετέν, να κατχατέγκ αρ ίν λατό του μίντσι χουμπάτ, ρίνικ αρ ερού ακουέ, ρέναχ ταβανού, λίνα χαμάτ ερού, ρέναχ σα κουάν κατχουνελίκ, ουλανί κόπ εξπρέσ, σαν Μπενίτο πετέν, ούτ πατσ λατό του μίν, σα σέντρο κομερσιέλα κανόα, σα λοκάλ 8, ούτ ανακουάν κόπ εξπρέσ, ουλάξ αλιτεραμίτ ποκτούν, σα λικιόσκο ρε σέντρο Comercial Metro Plaza, Xcomón y Esilal, 2425-9799. Coop Express, Nashala Yuam, Nashala Juanjic.

0: Σιχαχουνιλό, κουάν λίνα χαμάτ ερού, κουάν και σματ εκαμπλάκ, κουάν κέπτσικ νεκράχ στο βανκίλι νεγόσιο, ουτ κουάν κέπτσικ νεκεράχ στο χπάσκ ασεβ, ρενάχ σα κουάν κέμπ, σα κόπ εξπρέσ πετέν, να κατχατέγκ αρ ειν λατό του μην τσιχουμπάτ, ρινικ αρ ερού ακουέ, ρενάχ ταβανού, λίνα χαμάτ ερού, ρενάχ σα κουάν κατχουνελίκ, ουλανί κόπ εξπρέσ, σαν Benito Petén, ut pas la totumin, sa centro comercial Las Canoas, sa local 8, utanacuan Cop Express, ulaxa literamit poctun, sal kiosco re centro comercial Metro Plaza, Xcomón y Esilal, 2425-9799, Cop Express, Nashala Yoam, Nashala Juanjic.
1: Mamalucha, tengo tanto por hacer.
2: Tranquila, aquí recibes tus remesas, haces tus pagos de servicios y compras. Todo en una sola vuelta, en Despensa Familiar y Maxi Despensa.